0: It's playing the same signal with this grunt up. Θα απαντήσω σαν κατακέρ να κρύβω βουτσιό κουράσι για σάγμα.
1: À 15h06, on va informer les gens des 10h34. On avait des ETA de 25 et 31 minutes pour les 10h34.
0: 10h34, 10h34.